περισσότεροι. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή!
8: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού
10: 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-10100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτείο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτείο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
12: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
13: Ναι, μάνα.
12: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
13: Ναι, μάνα.
12: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
13: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
12: Άσε, έχω βρει τη λύση.
13: Καλή!
12: Αστέρι!
14: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
15: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
14: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
15: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
15: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
14: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
15: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
14: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
16: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
17: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
24: Σπανάκι.
23: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
24: Σαμπουάν.
23: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
24: Υγροπιάτων.
23: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
23: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
0: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα!
0: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα!
0: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
0: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή!
0: Αστέρι!
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
0: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
0: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
0: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
0: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
1: The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Λοιπόν, Πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Ποιος μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος Χορδελάς ζωντανά στην παρέα σας εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Να, και κάνουμε και το αυτό και γίνεται αυτό. Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζεύετε στην παρέα σιγά σιγά, φίλοι και φίλες. Ξεκινάμε με τον φίλο μας τον Χρήστο που είναι ήδη online. Είτε ζωντανά βγαίνουμε εδώ, φίλοι και φίλες, στο Facebook. Είτε ζωντανά εδώ και λίγα λεπτά. Ο Γιώργος Χορδελάς και Electric Sounds εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στο Index Comana. Η εβδομαδιαία εκπομπή που την ξεκινάει 8 η ώρα κάθε Παρασκευή εδώ και 5 χρόνια, θα κλείσουν πενταετία, έτσι, περάσαν αρκετά χρόνια. Πενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, εντάξει, διανύουμε πενταετία. Αλλά λίγα χρόνια και θα πάρουμε και σύνταξη. Έτσι δεν είναι, στην Ελλάδα όσοι κάνουν, όσοι κυβερνάνε και τα λοιπά, μετά από 2 τετραετίες παίρνουν και σύνταξη, αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς να κάνουν τίποτα, τουλάχιστον εμείς κάνουμε και κάτι. Μαθαίνουμε μουσική, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας, τους ήχους μας και οι κυκλοπαιδικές μας γνώσεις στους πιο νέους. Και σαφώς κρατάμε μια όμορφη παρέα στους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται εδώ κάθε Παρασκευή τις 8. Αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω, για να περνάμε καλά, γιατί αν μη τι άλλο εδώ που φτάσαμε δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο, ώστε να περνάμε λίγες χαρούμενες ώρες της ζωής μας. Αυτή είναι η πραγματικά αλήθεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι, ο Γιώργος Κορδελάς και Electric Sounds. 8 ακριβώς τα λέμε κάθε Παρασκευή, το καλοκαίρι δεν πάμε πάρα πολύ μακριά, αλλά το χειμώνα φτάνουμε τουλάχιστον 5 και 6 ώρες ραδιόφωνο. Ένα διωράκι για το καλοκαίρι, που θα πάει, που θα βγει, θα περάσει και ο Αύγουστος, λίγες μέρες μείναν, άλλωστε εμείς είναι, για μας είναι η τελευταία εκπομπή το Αυγούστο αυτή, η τελευταία καλοκαιρινή θα έλεγα εκπομπή. Αυτό σημαίνει σιγά σιγά ότι θα μαζευόμαστε και ότι θα μεγαλώσουν και οι εκπομπές μας όσον αφορά την ώρα μας. Δεν θα πω τίποτα άλλο για σήμερα, δεν θα πω ότι το όμορφο νησί της Κιάθου πάει μια χαρά. Δεν θα πω ότι για ακόμη μια φορά, για ακόμη μια χρονιά το όμορφο νησί της Κιάθου ταξιδεύει στον αυτόματο πιλότο χωρίς να έχει καν κυβερνήτη. Και αν μη τι άλλο, μια χαρά τα πάμε, μια χαρά. Θα μου πείτε, εδώ δεν υπάρχει κυβερνήτη σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει Κιάθου. Εντάξει. Εδώ οι απόψεις ζήστανται, δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν είμαι δημοσιογράφος, ειδικοποιημένος με καθαρά μουσική. Απλά λέω καμιά φορά το παράπονο μου και τον πόνο μου και ποιος θα με τον ακούσει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Εδώ ζωντανά είναι ο Γιώργος Κορδελάς στους 96,1 το Ράδιο Μαρκόνι. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Για εδώ μπήκε κάποιος στην παρέα μας πάλι, μπαίνει κάποιος στην παρέα μας. Η Κατερίνα Κασίδης από το Βόλιο. Η Κατερίνα είναι πάντα στην αρχή της εκπομπής. Κατερίνα, είσαι πάντα στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν σου έχω ακούσει ποτέ να είσαι στο τέλος. Στην αρχή σε βλέπω, στο τέλος δεν σε βλέπω όμως. Όπως και να έχει, καλά περνάτε, φίλοι και φίλες, ο καθένας όσο μπορεί και όσο αντέχει εδώ πέρα. Το καλοκαίρι, εντάξει, μια χαρά, δύο ώρα και καλό είναι. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Γεια και χαρά. Συνεχίζουμε κανονικά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι.

Λες και το ήξερες, φίλε μου Χρήστο. Σαφώς, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξουμε την Dolly Parton. Σαφώς, από τις μεγάλες καλλιτέχνες που πέρασαν από την μουσική αυτή σκηνή. Εγώ βέβαια δεν θα έλεγα ότι ήμουν έτσι τόσο φαν. Μερικά τραγούδια, ναι, σαφώς μου άρεσαν. Ένα από αυτά ήταν τραγούδια που πραγματικά μας ταξίδεψε, πραγματικά το θυμόμαστε, και βέβαια διασκευάστηκε αρκετά χρόνια αργότερα από την Whitney Houston, έτσι. Κάπου εκεί το μεταδίδαμε. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ το μεταδίδαμε δεκαετία του 90, ας πούμε, εκεί 80-90, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Το μεταδίδαμε από την Whitney, έτσι. Το Agulius Love You είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε και χορευτήκε αρχικά το 1973, γραμμένος από χαιρετισμούς για τον επιχειρηματικό τη συνεργάτη και μέντορα, τον Porter Wagoner, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της η Μπάρτον. Και βέβαια από εδώ και πέρα, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει ακολουθήσει και μια σόλο καριέρα που κυκλοφόρησε αμέσως μετά, στο 1974. Λοιπόν, ουσιαστικά να πούμε και πέντε πράγματα, όχι παραπάνω. Η Dolly Rebecca Parton Dean, 19 Ιανουαρίου του 1946, 2026 τώρα έφυγε, 25 Αυγούστου, πριν λίγες μέρες. Οπότε σαφώς έπρεπε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας κάπως έτσι σήμερα. Σωστό και δίκαιο. Λοιπόν, Αμερικανίδα τραγουδίστρα, τραγουδοποιός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, τον παρατσούκλι της βασίλισσα της country, έτσι. Ήταν μια από τις πιο τιμημένες ερμηνεύτερες της country μουσικής. Η ιστορία της μεγάλη. Έχει κερδίσει 11 βραβεία Grammy, 3 βραβεία Emmy, καθώς υποψηφιότητες για Oscar, 6 χρυσές σφαίρες, βραβείο Tommy, επίσης γνωστή για την πολιτιστική της βοήθεια, έτσι, μέσω Dollywood ή Dollywood Fascination. Τώρα, τραγούδι, πρώτο, δεύτερο τραγούδι για σήμερα, μουσική επιλογή από φίλου μας τον Χρήστο, καλά έψες μέσα. Υπέροχο, το Stairway to Heaven, αν και δεν κάνω λάθος, ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή με live Stairway to Heaven από Led Zeppelin. Πώς θα φορτούν η κυρία ωραία. Για τον φίλο μας τον Χρήστο που το επέλεξε κιόλας.

0: You're coming along.
1: You're coming along, έτσι. Θες να το δεις, θες να το δεις έτσι, έρχεσαι μαζί μου. Και ουσιαστικά το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1974. Ξεκινήσαμε σαφώς τη Μισένεγγεν με την Dolly Parton. Δύο τραγούδια, το I Always Love You, το Stairway to Heaven, και βέβαια επιφυλάσσουμε και ένα ακόμη στην πορεία από την μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια που έφυγε 25 Αυγούστου, τρεις μέρες πριν εδώ ξεκινήσουμε ραδιόφωνο και πάλι Παρασκευή. Στην παρέα μας είναι ο συνονόματος ο Γιώργος, που έχει μπει ήδη στην παρέα μας, όπως έρχεται κάθε Παρασκευή. Δεν ξέρω Γιώργο που βρίσκεσαι σήμερα, θα είσαι για καμία εκδρομή, δεν ξέρω που θα πας, για αν είσαι Βόλο, αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας, ο Γιώργος ο Βλάχος, ο Χρήστος. Φαντάζομαι εργάζεσαι, Χρήστο, εσύ καθοδόν και εσύ στην εργασία σου. Αν μας συνεργασία σου, φαντάζομαι ότι μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι και φίλες, έτσι, στην παρέα εκεί που, στο μεγάλο το λεωφορείο που εργάζεσαι. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Καλή συνέχεια στην φίλη μου τη Φωτεινή από τον Βόλο, παλιά και αγαπητή και αγαπημένη μαθήτρια, που ύστερα πάρα πολλά χρόνια την είδα και πραγματικά χαίρομαι που την είδα και είναι καλά και βρισκόμαστε. Μικρός είναι ο Βόλος και βρισκόμαστε και τα λέμε. Και είπαμε, γράψα μάλλον στο Facebook, ότι σήμερα έτσι θα πάμε λίγο με μουσικές καλοκαιρινές. Θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, μιας που η εκπομπή αυτή θα είναι και η τελευταία του καλοκαιριού και ουσιαστικά από την άλλη εβδομάδα θα μπει επίσημα το φθινόπωρο. Θα μου πείτε, okay, κάποτε οι εποχές διαχωριζόταν. Είχαμε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο το καταλαβαίναμε, το χειμώνα το καταλαβαίναμε, την άνοιξη καταλαβαίναμε, τώρα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καλοκαίρι, θα πάμε καλοκαίρι, θα μπει ο Σεπτέμβριος, το οποίο πραγματικά φαντάζομαι θα είναι και ζεστός πάρα πολύ. Οπότε πάμε από τις πολλές ζέστες, στα πολλά κρύα, στις πολλές βροχές. Και αν μου πείτε εμένα αν ο καιρός τα έχει παίξει, θα σας πω όχι, ο καιρός τα έχει παίξει. Άλλοι παίζουν στην πλάτη μας παιχνίδια. Εγώ αυτό θα σας πω και θα σταματήσω εδώ πέρα. Διότι οι απόψεις εδώ διήστανται, αλλά πιστεύω ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ τις Παρασκευές, εμείς το τονίζω πάρα πολύ καλά, ότι οι απόψεις μας συμπίπτουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι στους ήχους αυτούς, στις μουσικές αυτές και να είναι τόσο, να πω τόσο, δεν θα το πω, τόσο θα πω. Λοιπόν, γιατί ο καθένας κινείται με δικά του ωφέλη. Λοιπόν, okay, το School είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Rick Davies, τον Roger Hodgson, και οι δύο ήταν οι ηγέτες, οι πρωτεργάτες Supertramp. Συμπεριλήφθηκε στο τρίτο και ίσως το πιο γνωστό άλμπουμ του Supertramp, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα δύο πρώτα που ήταν αρκετά, έτσι, όχι θα πειραματικά, ήταν πιο σκληρός, πιο progressive, πιο hard progressive θα έλεγα ήχος, πιο mos. Εδώ πάμε σε jazz fashion ήχους, πάμε σε progressive, πιο ομαλούς progressive ήχους και από εδώ και πέρα θυμόμαστε και ξέρουμε το Supertramp. Τα δύο πρώτα άλμπουμ για μένα είναι πραγματικά διαμάντια και αν μου πείτε με ένα Supertramp, έχω όλη τη δισκογραφία και πραγματικά είναι από τις μπάντες που πραγματικά μου αρέσουν. Τα δύο πρώτα άλμπουμ είναι φανταστικά, όπως και αυτό. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1983 ως single μαζί με το Darling, ένα τραγούδι που από το άλμπουμ του 1979, το Breakfast in America. Όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ του 1974 βγήκε σαν single, βγήκε μετά αρκετά χρόνια αργότερα. Λοιπόν, το τραγούδι ξεκινά μια μακρά εισαγωγή φυσαρμόνικα στα βοηθητικά του Χότστον. Είναι πρώτα πάνω απ' όλα από την κιθάρα και συνέχεια ένα χτύπημα ρυθμικό κιθάρας. Λοιπόν, ο Ντέιβις αργότερα παρέχει ένα λαμπερό προβάθισμα στο πιάνο. Ο πληκτράς της μπάντας, θα το πω έτσι απλά, περιγράφει μια προαναγγελία για μια προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο Another Brick in the Wall, στο Part 2, των Pink Floyd. Ένα κεντρικό τραγούδι του παρόμοιου κόνσεπτ. Το The Wall, έτσι, Pink Floyd. Ο Χόντστον δήλωσε ότι το τραγούδι βασικά λέει ότι αυτό που μας διδάσκουν στα σχολεία είναι πολύ καλό, αλλά είναι αυτό που δεν μας διδάσκουν στα σχολεία που δημιουργεί τόση σύγχυση για την ύπαρξή μας. Φανταστείτε πόσο δηλαδή μπροστά και πόσο ωραίοι στίχοι ήταν τότε. Λοιπόν, τώρα δεν πρόκειται να συνεχίσω επίσης, δεν πρόκειται να μας προετοιμάσουν πραγματικά για τη ζωή όσον αφορά το να μας διδάξουν ποιοι είμαστε εσωτερικά. Μας διδάσκουν πώς λειτουργούμε εξωτερικά και να είμαστε πολύ διανοούμενοι. Αλλά δεν μας λένε πώς ενεργούμε με τη δέσιση και την καρδιά μας. Ή δεν μας δίνουν πραγματικά μια πραγματική, ίσως θα έλεγα εγώ, εύλογη εξήγηση για το τι είναι η ζωή. Αυτά είναι το 1974, φίλοι και φίλες. Εγώ απλά το τέριαξα, διότι σιγά σιγά ανοίγουν τα σχολεία, θα πούμε σε Σεπτέμβριο, και είπα να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και να μπούμε έτσι με ένα πραγματικά έτσι σχολικό τραγούδι. Το οποίο, αν το 74 γίνονταν αυτά, τώρα το 2026 τα σχολεία είναι εντελώς οίκοι. Οίκοι εντελώς, να μην το πω έτσι, απλά θα το πω. Οι δάσκαλοι διαφορούν για τους μαθητές και καλά κάνουν, αν το. Καλά δεν κάνουν, αλλά τη στιγμή που. Τα βιβλία αυτά είναι τελείως άχρηστα για μένα. Εγώ δεν είδα, έχω διαβάσει μερικά βιβλία αρκετά. Καμία σχέση με αυτά που μαθαίναμε εμείς. Και τι προωθούν πλέον, τι προωθούν εδώ τα σχολεία, προωθούν το. Πέστε μου να μην το λέω εγώ. Προωθούν, τι προωθούν, πέστε μου να το πω, είμαι έτοιμος να το πω. Προωθούν πράγματα τα οποία είναι ανώμαλα, έτσι. Διδάσκουν στα μικρά παιδιά το τρίτο φιλό, αν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Κάπως έτσι κάναμε τις αλλαγές μας με το school και αγαπά και το hideaway.

Νομίζω ότι μεταδώσαμε τρία χαρακτηριστικά τραγούδια, γνωστά τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια από την Dolly Parton, η οποία μας έφυγε πριν τρεις μέρες, 25 Αυγούστου 2026. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα, δεν χρειάζεται. Άλλωστε, δεν θα πω ότι εντάξει, έχει πάρει ένα κάρο βραβεία, αλλά εμείς και εγώ τουλάχιστον θα μείνω μόνο στο μουσικό θέμα, στην κληρονομιά που μας άφησε πίσω της. Και αυτή η χαρακτηριστική, έτσι, πραγματικά χαρακτηριστική και καθαρή φωνή, που δύσκολα βρίσκουμε τη σημερινή εποχή, ως νομίζω είναι κατόρθωτο. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν θα κάτσω τώρα να πω κι άλλα, γιατί θα μου πείτε, να, ξεκινάω και λέω πάρα πολλά και ας ακούσουμε και ένα τραγούδι ακόμη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, φίλε μου Χρήστο, να είσαι καλά.

Η ηχογράφηση αυτή έγινε το 1966. Θυμηθήκαμε τον Ντένι Φλόιντ. Και έτσι κάπως, πάμε. 25 Ιουλίου το Knock on Wood είναι ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε ο Άντι Φλόιντ, αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Και 1960-70, Αύγουστο, 12 Αυγούστου 70, ο Έλβις Πρίσλι τραγούδησε στο Las Vegas την πρώτη ηχογράφηση από το Lead Sister.

Λοιπόν, η ηχογράφηση αυτή έγινε ζωντανά. Ζωντανά το ακούσαμε μέσα από αρκετά χρόνια, το 1970. Αλλά ουσιαστικά το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε από τον Elvis Presley το 1961. Το Little Sister, rock and roll, που γράφτηκε από Domus Pokun and Marty Swam, κυκλοφόρησε στον σύγκλι το 1961 από τον Αμερικάνο τραγουδιστή του Elvis Presley. Το θυμηθήκαμε 1961. Φίλοι και φίλες, ηχογράφηση αυτή και όλα αυτά, όσοι μπαίνουν στην παρέα μας, συμβαίνουν ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1. Είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Τα λέμε εδώ κάθε Παρασκευή ζωντανά. Λοιπόν, 8 ακριβώς. Για όσους φίλους και φίλες, θα δώσω καλησπέρες που είναι στην παρέα μας. Είναι ο φίλος μας ο Χρήστος, ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ ζωντανά. Οι ήχοι μας θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν, αλλά κοιτάξτε, μάλλον συγγνώμη, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό. Ακούστε πως θα αλλάξουν οι ήχοι μας από το 1961 στο 1983. Και οι ήχοι μας κάπως ταιριάζουν, έτσι.

γυρίζω πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω και χαίρομαι που μεταδώσαμε το βινίλιο αυτό. Αγρατσούνιστο, χρησιμοποιείτο, εντάξει, είναι απίστευτο, δηλαδή βγάλαμε ένα ωραίο ήχο. Ένα ακόμη δεύτερο live βινίλιο εδώ στο Ζωντανά, στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Όταν πρωτοάκουσα την μπάντα αυτή, πάρα πάρα πολλά χρόνια πριν, ήμουν στο φίλο μου, στο Superfly, έτσι, τον Νίκο του Superfly, από τα φοβερά παιδιά του Βόλου, πιστός στη μουσική του. Και από τα εναπίνοντα δισκάδικα, πραγματικά δισκάδικα στο Βόλο, που παρέχουν όχι μόνο βινίλια αλλά και πληροφορίες και μάθηση. Κάπου εκεί εγώ πιτσιρικάς, σαφώς πιο μικρός, πήγαινα, πίναμε τον καφέ μας και μαθαίναμε έτσι μουσικές. Και κάποια στιγμή όταν άκουσα τους Debians και μου λέει άκου αυτόν τον ήχο, λέω Νίκο πραγματικά είναι απίστευτη. Η μπάντα έρχεται από τους πρώην social Debians. Βρετανική ψυχεδελική μπάντα, freak beat, garage rock, acid rock,

Εντελώς σε άλλη φάση, είχε φύγει εντελώς. Αυτό το πάρουμε και το λαμβάνουμε τα ακούσματά του. Μουσικά ο Μικ Φάρνι περιέγραψε ότι επηρεάστηκε από τους Χου, από τους Τσάρλ Μίγνους, Velvet Underground και Frank Zappa. Αυτή όλη η μίξη έβγαλε τους Deviants, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ, το Ptoof το 1968, το Disposable, αυτό που βλέπουμε ήδη live εδώ στο Facebook, το δεύτερο άλμπουμ το 68-69, το Deviants 3. Πραγματικά μιλάμε για τρία μεγάλα διαμάντια. Εμείς ακούσαμε από την πρώτη πλευρά το τέταρτο άσμα, το You've Got To Hold On. Μιλάμε, μας ανέβασε Mick Farren, Russ Hunter, ο Sting Bison. Αυτή ήταν ουσιαστικά που γράψε το τραγούδι αυτό. Το δεύτερο άλμπουμ από τους Deviants, από τα τρία, σαφώς εγώ τρία, θα μου πείτε τρία, ναι, εγώ λέω τρία άλμπουμ από τους Deviants, διότι ουσιαστικά μέχρι εκεί ήτανε. Το 68 δύο άλμπουμ, το 69, το 96 επανήλθε ως Eating Jello with a Hard Pork και το 2002 ως Dr. Crow. Λοιπόν, ουσιαστικά τρία πρώτα άλμπουμ από Deviants, τους θυμόμαστε, τους αγαπάμε και ήταν μεγάλη τη σημαντική στιγμή που μεταδώσαμε εδώ. Πραγματικά εγώ ανατρίχιασα, έχω ανατριχιάσει. Λοιπόν, δεν μπαίνω στην κάμερα μπροστά. Όλα αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλοι, ζωντανά εδώ στο Marconi Radio 96,1 live, ζωντανά. Ο Γιώργος Χορδελάς κάθε Παρασκευή, που ξεκινήσαμε, που το φέραμε και που εφτάσαμε. Και δεν έχω και τίποτα έτοιμο να σε μεταδώσω. Έχω, πλάκα κάνω.

Φαντάζομαι τον Χρήστο και στο συνεργασία του να έχει τέρμα τώρα το τραγούδι αυτό, φαντάζομαι. Τους Sex Pistols, έτσι το Pretty Vagans, το θυμηθήκαμε, απολαύσαμε. Πού φτάσαμε, πού ξεκινήσαμε και πόσο, πόσο νομίζω ταιριάξαμε όμορφα τους ήχους μας χωρίς να μας φύγει νότα, έτσι. Αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλοι, εδώ ραδιοφωνικά. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Πήρες πάνω στο live, το είπα, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Η μπάντα αυτή, οι Sex Pistols, δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1975. Αν και η αρχική τους καριέρα διάρκησε μόλις 2,5 χρόνια, απέκτησαν πολιτιστική επιρροή και έτσι μια έτσι μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Το συγκρότημα ξεκίνησε με punk κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ρούχα εκτένησης που αποτελούσαν σημαντική επιρροή στην punk τότε, υποκουλτούρα και στη μόδα, έτσι. Ουσιαστικά 77 με 78 ήταν η μπάντα αυτή, επανήλθε το 96, 2000, 2003, 2008, 2024 μέχρι και σήμερα ψηλά ασχολείται αυτή η μπάντα, δεν θα πω κάτι άλλο. Η πρώτη σύνθεση θα πω το Sex Pistols αποτελείται από τον τραγουδιστή τον Johnny Rotten, μεγάλο τεχνικό όνομα τον Johnny Lydon, κιθαρίστο Steve Jones, drummer ο Paul Cook, μπασίστα στο Glenn Matlock. Αντικαθιστήθηκε σαφώς γρήγορα από το Sid Vicious στις αρχές του 1977. Πιο πριν ακούσαμε Ramones, έτσι. Οπότε ταιριάξαμε κάπου εδώ τους ήχους μας κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα για τους Ramones, και εντάξει, να πούμε και πέντε πράγματα για τους Ramones. Τώρα οι Ramones είναι μια μπάντα που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, με rock and roll ήχους, με garage ήχους, δεκαετίες 50, σαφώς δεκαετίες 60, ασχολήθηκε σαφώς με το new wave, εναλλακτικό και indie rock. Εδώ μιλάμε για μια μπάντα που μας ήρθε από την Ηνωμένες Πολιτείες, από Αμερική, σε αντιθέση με τους Sex Pistols. Αυτά τα δύο ακούσματα ακούσαμε, τις δύο μπάντες ακούσαμε, το We Want to Airways, το Pretty Vacants, Ramones, Sex Pistols, και εμείς θα δώσουμε συνέχεια με περίπου, όχι με περίπου, αυτούς τους ήχους, έτσι ακριβώς. Ο Αλέξος επέλεξε να ακούσει το TVI από τους Stooges και τον Iggy Pop, σαφώς. Farmhouse 1970, αυτή για να πρωτοπόρει.

Λοιπόν, μιλούσα με έναν φίλο από εδώ από την Εύβοια, έχει καιρό να τον ακούσω και πραγματικά χαίρομαι πραγματικά που μαθαίνω και εγώ μουσικές εδώ από φίλους και φίλες. Θυμόμαστε και μαθαίνω μουσικές. Εδώ που μαζευόμαστε. Από Εύβοια, αυτά που λέγαμε λίγο με τον φίλο μας εδώ από την Εύβοια. Να είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Και Okay, θα βρισκόμαστε τώρα συχνά πυκνά. Μαζευόμαστε, όσο και μου νοιάζει θα μαζευόμαστε. Τώρα η μπάντα που ακούσαμε ήταν η Ziggy Wars, Night Raid του Μόσχο. Θα μου πείτε το τραγούδι αυτό πώς ήρθε, πώς, γιατί. Εγώ θυμάμαι το μεταδίδαμε συχνά πυκνά όταν μέσα μουσική στα μαγαζιά του Βόλου. Η Ziggy Wars είναι μια alternative μπάντα, μια, εγώ θα έλεγα, μια πρωτοποριακή μπάντα που ξεκίνησε το 1992 από Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι τυχαίο, ρε παιδιά, ότι οι ελληνικές μπάντες, δεν ξέρω έτσι πώς μου βγαίνει, θα σας το πω, είναι όλοι από βορρά, είναι βόρεια οι καλές μπάντες. Εντάξει, δεν ξέρω ότι η Αθήνα έχει βγάλει άσχημες μπάντες, αλλά αυτές που μας έχουν έτσι αλλάξει λίγο το, πώς το πω, μας έχουν αλλάξει λίγο τους ήχους, μας έχουν πάει πιο μακριά. Ιδρυτικά μέλη ο Πάνος Ρώσης, φωνητικά κιθάρα, ο Λάμπρος Αλτίδης, μπάσο φωνητικά, και ο Κώστας Καρκαλής στα τύμπανα. Ο ήχος συγκροτήματος να μίξει έτσι μια punk, όπως σας είπα, punk, alternative punk είχε, ενέτη 1992. Το 97 το συγκροτήμα άλλαξε μορφή, έγινε τραμελές, καθώς στο σχήμα προχώρησε ο Κώστας Παντέλης στην κιθάρα και στα φωνητικά. Υπέγραψε συμβόλαιο με την πολυεθνική Virgin και κυκλοφόρησε το επόμενο δίσκο, το Uncorn Pan, το οποίο συμμετείχε και ο Γιάννης Αγγελάκας από τις Τρίμπες. Λοιπόν, στο τραγούδι το Bugs. Το συγκρότημα σταμάτησε τη δραστηριότητά του. Ο Κώστας Πεντέλης συνέχισε το συγκρότημα Ξύνα Σπαθιά, ως γνωστόν. Big Sleep, επίσης μια μπάντα που έκανε έτσι μεγάλη έτσι δύναμη όταν βγήκε. Big Sleep, τους θυμόμαστε τώρα την δεκαετία του, τέλη του 90 κάπου εκεί. Ο Κώστας Κάρκαλη, συγκρότημα Νάρκιν, ο Πάνος Ρώσης δημιούργησε συγκρότημα Part and Fish. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους Ziggy Wars που ακούσαμε, τον Νάτριν του Μόσχο. Εδώ έχω μουσική επιλογή, ρε παιδί. Έχω μουσική επιλογή. Λοιπόν, και έχω μουσική Nothing Left Inside. Η μπάντα των The Black Flag. Είναι μουσική επιλογή από το φίλο μας εδώ που μιλήσαμε εδώ από την Εύβοια. Χαίρομαι πάρα πολύ που στην παρέα μας. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα τα λέμε. Ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε. Μια μπάντα από Αμερική, έτσι, σε ήχους εκεί, punk.

Λοιπόν, ήταν η Black Flag που ακούσαμε για χάρη του φίλου μας εδώ που επέλεξε το τραγούδι αυτό, το Nothing Left Inside. Ουσιαστικά το τραγούδι που ανοίγει τη δεύτερη πλευρά από το άλμπουμ το 1984, τίποτα δεν έμεινε μέσα, Nothing Left Inside. 1984 κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ από τους Αμερικάνους, Flag. Ήταν το πρώτο από τα τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το συγκρότημα το 1984. Το 1984 η μπάντα αυτή κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ, έτσι. 1984 κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ. Το My War, το Family Man, το Sleep It In. Τα τρία άλμπουμ κυκλοφόρησαν το 1984. Το Damages, το 1981 ντεμπούτο. Το Loose Nut, το 1985. The My Head, 85. Και μετά από πολλά πολλά χρόνια το 7ο άλμπουμ, το Watch The. Λοιπόν, μιλάμε για την μπάντα των Flag, μια ιδιαίτερη μπάντα που μας θύμισε εδώ ο φίλος μας από Αμερική, από Hermosa Beach, Καλιφόρνια. Ιδρύθηκε ως Panic από τον κιθαρίστα τον Greg Jean, τραγουδιστή τον Kenny Morris. Και αυτά μου αρέσουν εδώ πέρα, όταν μαζευόμαστε και ανταλλάζουμε απόψεις και θυμόμαστε διάφορα τραγούδια. Ουσιαστικά εγώ την εκπομπή δεν θα την πάω σήμερα έτσι, αλλά για να ακούσετε ένα ακόμα τραγούδι. Έχω μουσική επιλογή από τον φίλο μου τον Αλέξανδρο από τον Βόλο, αλλά μετά θα πάμε έτσι λίγο χαλαρά, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Συνήθως 10 η ώρα, 10 και 10 το καλοκαίρι κλείνουμε, γιατί το πρωί εργάζομαι και εργάζομαι πάρα πολύ σκληρά. Λοιπόν, αυτό είναι η αλήθεια, όπως φαντάζομαι και όλος ο κόσμος, αλλά εδώ το καλοκαίρι σκιάθουν λίγο τα πράγματα πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολα. Και να μην τι άλλο, σε ένα νησί που πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος να κάνει κάτι καλύτερο γι' αυτό, κάποιος ηγέτης, και όλα δουλεύουν έτσι στον αυτόματο πιλότο. Πολύ ωραία τα πάμε, έτσι, έστω και στον αυτόματο, ένα πραγματικά καλό μεροκάμα το βγάζει όλο το νησί. Αν και πραγματικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, τη δικιά μου γνώμη, την ταπεινή γνώμη, μια γνώμη η οποία μπορεί να δεν έχει καμία ισχύ, ένα 80% του νησιού πραγματικά είναι δυσαρεστημένο από αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Και όλα αυτά για ποιο λόγο, ρε παιδιά, για ποιο λόγο. Για το λόγο που συμβαίνουν όλα. Για το χρήμα. Dubrovnik's All Out of Love Affair, για τον φίλο μας τον Κώστα, τον Αλέξανδρο από τον Βόλο. Από το δεύτερο άλμπουμ των Dubrovnik's. 1990, Αυστραλιανή μπάντα με μεγάλη δύναμη.

Όχι ότι σε άλλες εκπομπές δεν αλλάσουμε τους ήχους, αλλά σήμερα το έχουμε, έχουμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση, μια ωραία παρέα που μαζευόμαστε εδώ. Και αν μη τι άλλο, ακούσαμε ακούσματα τα οποία είχαμε χρόνια, ίσως μερικά ακούσματα έχουμε ακούσει ποτέ εδώ στην εκπομπή αυτή. Για όσους μπαίνουν στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι στο 96,1 ραδιοφωνικά, που η Χάρη μας στάνει ραδιοφωνικά Βόλο, Σκιάθο, που εκπέμπουμε από Σκιάθο εμείς, όλη τη Μαγνησία και πέρα από τη Μαγνησία 96,1, εντερνετικά η Χάρη μας φτάνει πάρα πολύ μακριά, σαφώς, παγκοσμίως. Ζωντανά είναι ο Γιώργος ο Κορδελάς, ζωντανά η Electric Sound, ζωντανά το τηλέφωνο μας για την ώρα, το καλοκαιρινό μας, η καλοκαιρινή μας γραμμή είναι το 24-27-023-067 για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Το δίνω αρά και πού, γιατί κάποιοι φίλοι μπαίνουν στην παρέα και εγώ περιμένω να ακούσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, 23-067 με 24-27-0 εδώ για τη Σκιάθο. Ζωντανά τα λέμε και μάλιστα είπα σήμερα να πάω και μισή ώρα παραπάνω, να το πάω μέχρι 10:30, διότι υποσχέθηκα στον εαυτό μου να πιάσουμε λίγο έτσι και πιο καλοκαιρινούς και ήχους και να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά το καλοκαίρι, μιας που η εκπομπή αυτή θα σημάνει, θα είναι και τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Θα επανέλθουμε σε φθινόπωρο και όπως είπα, ένα φθινόπωρο το οποίο δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, έχουν αλλάξει τα πάντα, έχουν διαλύσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορές μεταξύ φθινοπόρου, άνοιξης, καλοκαιριού, χειμώνα, από πολύ ζέστη σε πολύ κρύο και πολύ ζέστη μετά έρχονται και σεισμοί και όλα αυτά. Τι να λέμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, τα βλέπουμε μπροστά μας και βλέπουμε ότι έχουν κατακάψει όλη την Ελλάδα. Έχουν κατακάψει όλη την Ελλάδα και αυτοί που κατακαίνουν όλη την Ελλάδα, κάποια στιγμή πάλι θα είναι εκεί που βρίσκονται. Και καλά κάνουν. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Έτσι μου βγαίνει, μιλάω και όλα στη τελική. Γιατί, αφού δεν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνες, γιατί οι καλλιτέχνες ακόμα. Καλά, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνες, έτσι κι αλλιώς. Παγκοσμίως, ναι, ίσως κάτι να μπορεί να πει κάποιος. Αλλά εδώ είναι όλοι μπουκωμένοι μια χαρά. Εκτός εδώ από το Ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Χαμηλώνω τόνος από εδώ και πέρα, θα ανεβάσω καθόλου ήχους. Iggy Pop.

από Αμερικάνους και στους American Season, αν θέλετε αλλιώς. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1993 το Σεπτέμβρη και ήταν και το 10ο άλμπουμ από τον Iggy Pop. Το πρώτο σίγκλι από το άλμπουμ των Wild America έφτασε στο νούμερο 25 στα Modern Rock Track, το track, συγγνώμη, τον Οκτώβριο 16 Οκτωβρίου του 1993, περνώντας συνολικά 3 εβδομάδες στα chart, σε επιγυγμό με τον ήχο του Αμερικάνου Σίζαρα, του Αμερικάνου Κέσσαρ, του Steven Thomas Edward, ανακηρύχθηκε ως γκράγκη παράκαμψη, έτσι. Τώρα, okay, το άλμπουμ αυτό, το γκράντς, ας πούμε, ουσιαστικά η γκράντς μουσική, η εναλλακτική ροκ μουσική και η υποκουλτούρα που εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80, ήταν το γκράγκη, ας πούμε, παράκαμψη. Έτσι, ένας άλλος διαφορετικός ήχος. Τώρα, όταν μιλάμε για Iggy Pop, δεν μπορούμε να πούμε για πολλά πράγματα από τους μεγάλους μουσικούς. Μετά την κυκλοφορία του Melody Maker, το προηγούμενο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, του Iggy Pop δημοσίευσε μια ευρωνική κριτική. Λοιπόν, το Jealous, στη ζήλια ακούσαμε, από το διπλό αυτό άλμπουμ, το τέταρτο τραγούδι από την πρώτη πλευρά. Τώρα, ίσως κάποια στιγμή θα είναι μέσα στο χειμώνα που θα είμαστε και πιο χαλαροί, θα κατεβάσουμε και άλλα βινίλια. Τώρα, εγώ είπα να τελειώσω 10, αλλά επειδή δεν έχω πιάσει το στόχο μου ακόμα στους ήχους, γιατί θέλω να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι έτσι παρέα, με πιο έτσι μελωδικούς, ακόμα πιο μελωδικούς ήχους, έτσι πιο νοσταλγικούς ήχους. Καλησπέρα σε φίλο μου τον Αντώνη που επικοινωνήσε μαζί μας. Αντώνη, να είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Και χαίρομαι πραγματικά για όλους και όλες εσάς που βρισκόμαστε εδώ τις Παρασκευές, διότι μαθαίνω μουσική, μαθαίνουμε μουσική όλοι εδώ πέρα. Είμαστε μια παρέα που δεν μπορεί να βρεθεί σε ένα τραπέζι, σε ένα χώρο, σε ένα σαλόνι, να ακούσει μουσική, να μιλήσει περί της μουσικής, να πιει τα ποτάκια της, γιατί όχι, όπως μαζεύονται οι παρέες, πώς γίνονταν παλιά και μαζεύονται οι παρέες. Τουλάχιστον αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, τουλάχιστον αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τα χρόνια εδώ με το ραδιόφωνο, έτσι, να μαζεύομαστε παρέα, αν μη τι άλλο. Αν και κάποια στιγμή, μην πάτε μακριά, κάποια στιγμή αυτοί που μας αγαπάνε, οι κυβερνήτες όλοι, αυτό θέλουν να κάνουν. Να μας αφήσουν λεφτά στη τσέπη μας και να βρισκόμαστε στα σπίτια μας έτσι ρεφενέ, όπως γίνονταν κάποια δεκαετία του 50, που δεν έχω ζήσει, ας πούμε, που έχω ακούσει, τέλος πάντων, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, τέλος πάντων. Και αυτό θέλω να κάνω, να μαζόμαστε απλά στα σπίτια μας, να μπορούμε να βγούμε έξω, να μπορούμε να πάμε πουθενά. Αυτό κάπως εκεί πάμε. Λοιπόν, από το Jealousies θα πιάσω συνέχεια και άλλο, θα πιάσω καλοκαιρινούς ήχους. Το Strange Color Blue, το περίεργο αυτό το χρώμα, το μπλε, τον Μαντρουγκάντα, το άκουγα κάποια στιγμή όταν ήμουν διακοπές, έτσι, και έβλεπα το χρώμα αυτό, το περίεργο χρώμα, το μπλε. Για όλους και όλες εσάς που είστε στην παρέα μας και σήμερα, φίλοι και φίλες, ζωντανά, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. 2-4-27-0-23-067, καλησπέρες και μουσικές επιλογές.

Εμείς πάμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με ένα, με καλοκαιρινούς ήχους και ένα σαφώς summer is over, έτσι. Τώρα το summer is over από την Dusty Springfield το 1964, σημαντοδοτεί έτσι το τέλος καλοκαιριού, σημαντοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης αγάπης. Ουσιαστικά μεταφορικά μας μιλά το τραγούδι αυτό για το τέλος του καλοκαιριού. Η νύχτα τρέχει με τη μέρα, το γρασίδι που ήταν πράσινο τώρα έχει γίνει έτσι σανό, κίτρινο ας πούμε. Ο κόσμος κυκλοφορεί χωρίς καν ήχο και φαίνεται ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Η βροχή έχει πέσει από τον ουρανό, τα νερά χελιδόνια έχουν μάθει πως απαιτούν, τα φύλλα που ήταν πράσινα τώρα δεν είναι τόσο πράσινα. Και αν μη τι άλλο, αυτά συμβαίνουν το 1964, τότε όπως προείπα που οι εποχές υπήρχαν και αλλάζαν. Ο ήλιος στο φεγγάρι να αλλάζει στον ουρανό. Οι μέρες περνούν πάρα πολύ νωρίς, σκοτεινιάζει νωρίς, σαφώς. Τα λιβάδια φύγονται μια δροσερή φθινοπορονή ομίχλη. Μακριά τώρα ο Ιούνιος, τα πουλιά πετούν μακριά από τον ήλιο. Τα φύλλα αγγίζουν ένα έδαφος. Το αεράκι τρέχει βιαστικά χωρίς αντίο και φαίνεται το καλοκαίρι τελείωσε. Ο ήλιος και το φεγγάρι να αλλάζει στον ουρανό. Οι μέρες περνούν πολύ νωρίς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάπου αυτό το μελαγχολικό, μελαγχολικό και όμορφο τραγούδι από την Dusty Springfield σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού. Θα μου πείτε, έχουμε ακόμη 3 μέρες. Οκ. Αλλά 3 μέρες. Αλλά η εκπομπή αυτή είναι τελευταία καλοκαιριού. Εμείς θα επανέλθουμε φθινόπωρο.

Από τους τελευταίους έτσι. Από τους τελευταίους έτσι summer wind, τελευταίους ανέμους. Εδώ, καλοκαιριού. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι εδώ, ζωντανά από το Ράδιο Μαρκόνι, ζωντανά από τους Electric Sounds. Απλά επειδή φύγαμε πάρα πολύ έτσι, φύγαμε και καλά, κάναμε κιόλας με τους ήχους. Θα πάρω ένα μισάωρο ακόμη και θα πάμε μέχρι στα 10:30 κοντά για να απολαύσουμε μερικά έτσι τραγούδια που θα μας πλήσουν και θα μας τραγουδήσουν για το καλοκαίρι και να πάμε σιγά σιγά όλοι να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, ένα από αυτά ακόμη, αφήσαμε τον Frank Sinatra, το The Last Rose of the Summer. Νίνα Σιμών, ωραία ακούσματα, ωραία τραγούδια, έτσι να χαλαρώσουμε και να πάμε σιγά σιγά έτσι στο κρεβάτι μας, εμείς, εγώ, εσείς, και να απολαύσουμε έτσι μια υπέροχη ακόμη βραδιά Παρασκευής, 28 Αυγούστου του 2026.

αφήνοντας τη μουσική να κυλάει έτσι, Percy Faith με την ορχήστρα του, το Them From A Summer Days, ίσως γνωστότερο, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε πιο μικροί, σε παράδειγμα ηλικία, από τα τραγούδια αυτά που πρωτοκυκλοφόρησαν μέσα στη δεκαετία του 60, από το Rocksteady, αν θέλετε, τη Γρανίτα από Λεμόνι, αυτή η σειρά που κυκλοφόρησε το 1979 και βγήκαν αρκετές ταινίες τότε, που όχι μόνο μας κάνει να γελάμε, μας κάνει να χτυπάει η καρδιά μας όμορφα, αλλά μας μάθανε και από μουσική. Αυτά τα soundtrack από τις ταινίες, το Γρανίτα από Λεμόνι, το, αν θέλετε, το Rocksteady που βγήκε αρκετά βινίλια εκείνη την εποχή με τα γενέστρα, αυτές οι ταινίες που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν από Ισραήλ, Ισραηλινές ταινίες. Θα μου πείτε, δεν φταίει ο κόσμος, σαφώς, αν το πάμε αλλού, γιατί βλέπω ότι εμπάργο και τα λοιπά, εντάξει, okay. Ο κόσμος πραγματικά δεν φταίει σε τίποτα, σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά οι ηγέτες, αυτοί που δεν ξέρω για κάποιο λόγο τι θέλουν να κάνουν, πώς θα ζήσουμε όλοι και πώς θα ζήσουν και αυτοί. Τέλος πάντων, δεν θα μακρηγορήσω. Επιλέγω να ακούσουμε ένα ακόμη καλοκαιρινό τραγούδι. Επιλέγω να ακούσουμε το Summer Wine από την Νάνση Σινάτρα και τον Lee Hazelwood. Αυτή η πρώτη ηχογράφηση πραγματικά ήταν από τα αγαπημένα μας τραγούδια.

Εμείς κάπως έτσι αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, κάπως έτσι σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε και εσάς με ωραία όμορφα ακούσματα που μας ταξιδεύουν μέσα στο καλοκαίρι, στα καλοκαίρια που περάσαν από τη ζωή μας, στα καλοκαίρια που θυμόμαστε οι αναμνήσεις μας, οι ωραίες, οι όμορφες.

Εδώ είμαστε, φίλοι και φίλε. Όσοι μπαίνουν στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, ναι, okay, ο Γιώργος Χορδελάς είναι εδώ πέρα. Απλά εμείς αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, κάπως έτσι. Αποχαιρετούμε με ήχους καλοκαιρινούς. Don Bucky, συγγνώμη, από το Καντσόνε, από Ιταλία. Ο Σαλβαντόρ Ανταμό, το μόνο σινεμά. Και εμείς θα πάμε έτσι να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Η ήχη μας είναι αυτή, άλλωστε. Συγγνώμη κιόλα. Ο λόγος που πήγαμε λίγο μακρύτερα την κουμπή όσον αφορά το καλοκαίρι, γιατί συνήθως 10-10 και 4 φεύγουμε, είναι αυτός, ώστε λίγα ακόμα τραγούδια ώστε να αναπολύσουμε τα καλοκαίρια που περάσαν από τη ζωή μας. Τα καλοκαίρια που έχουμε τις όμορφες, πραγματικά πανέμορφες αναμνήσεις μας. Εγώ, εσείς, ο καθένας μας. Και όλες αυτές τις αναμνήσεις από τις μουσικές που ακούμε. Ας δεχτούμε ακόμα λίγες μουσικές επιλογές στο 24-27-0-23-067 για το τέλος, για τις τελευταίες έτσι μουσικές καλοκαιρινές αναμνήσεις του καθενός μας. Δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά ακόμη. Νομίζω ότι έχω κάνει την υπέρβαση για καλοκαίρι, μιας που για μένα πλέον η ώρα είναι για ύπνο, αλλά okay, θα αντέξουμε ένα μήνα ακόμη. Summer Kisses, Winter Tears. Τι άλλο.

Ήθελα να μεταδώσω ακόμα ένα τραγούδι, αλλά θα τα κάνω δύο. Έτσι. Δεν θέλω να φύγω εύκολα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Μ' αρέσει που μαζευόμαστε εδώ τις Παρασκευές και σιγά τραγουδάμε. Νομίζω είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μια ιδιαίτερη παρέα που μαζευόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, δύο τραγούδια ακόμη. Ήθελα να κλείσω με ένα φθινοπορεινό τραγούδι και να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά το καλοκαίρι που μας έφυγε μπροστά μας. Άλλωστε πιστεύω τα τελευταία χρόνια δεν καταλαβαίνουμε ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα, ούτε τίποτα, αλλά και όσο μεγαλώνει πιστεύω ο άνθρωπος κάπως έτσι πάει. Υποχρεώσεις, τα μυαλά αλλάζουν σαφώς. Δεν έχουμε τα ίδια μυαλά που είχαμε στην ηλικία των 18, των 20. Το μόνο που μας μένει να ταξιδεύουμε με τους ήχους, με τη μουσική, με τις εικόνες, με τις αναμνήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον μπόρεσα και ήθελα να το κάνω έτσι πιο πολύ το ταξίδι, πιο μεγάλο ταξίδι θα το κάνω αυτό, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 45 λεπτά χαμηλώσαμε τους ήχους μας και απολαύσαμε ωραία, όμορφα, νοσταλγικά τραγούδια. Πιστεύω να σας ταξίδεψαν και εσάς αυτοί οι ήχοι. Εδώ, ζωντανά, στο Ράδιο Μαρκόνι. Μία μπάντα θα μας έρθει ακόμα από Ελλάδα και εκεί θα φύγουμε εντελώς τώρα.

Αυτά είναι και η φόρμη. Ξανά θα σας πω πάρα πολλά για την Battery. Αυτή που μας έρχεται από Ελλάδα. Αυτή που πραγματικά άφησε εποχή στην Ελλάδα. Από τις πολλές μπάντες. Ίσως δεν είναι ώρα να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε πλέον άλλα πράγματα. 10 και 30 υποσχέθηκα να σας αφήσω σήμερα. Έχουν περάσει και την ώρα μας. Αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι με τον δικό μας τρόπο. Εδώ πέρα, φίλοι και φίλες, ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που ήταν και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνιου, στο 96,1. Εδώ παρέα με τον Γιώργο Κορδελά. Συνταξιδέψαμε. Ακούσαμε πολλά, πολλά και διάφορα. Ίσως από τα... Εγώ περιτεύω σε όλα αυτά, από τη... η μουσική μας ανέβασε, η μουσική είναι πάνω από μας. Μια καλή κουβέντα, μια καλή παρέα, εδώ που βρισκόμαστε στις Παρασκευές. Και αν μη τι άλλο, το χειμώνα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δυστυχώς πρέπει να σας αποχωρήσω, φίλοι και φίλες, αν και θα το ήθελα, αλλά οι υποχρεώσεις μας κάνουν να φεύγουμε. Υπομονή ένα μήνα ακόμη, εμείς θα ανώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Η οποία ερχόμενη Παρασκευή θα είναι γύρω στις 6-7, έτσι, Σεπτέμβρη. Οπότε γύρω στις 4-5 εκπομπές maximum θα είναι μέχρι τις 10 η ώρα. Επιφυλάσσουμε. Όταν τελειώσει η εργασία μας εδώ στο Σκιάθο, στο όμορφο νησί Σκιάθο, το οποίο πραγματικά δουλεύει στον αυτόματο πιλότο. Θα τα λέω εγώ αυτά, δεν με πειράζει. Έστω και στο τέλος θα τα λέω. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε, πιστεύω ότι... Να το πω, να μην το πω. Τέλος πάντων. Δεν θα το πω γιατί δεν θέλω να το πω 100% ότι είμαστε οι Έλληνες πραγματικά ένας ο πιο έξυπνος λαός, ο πιο ιδιοφυής μυαλός, αλλά τόσο λαμόγια. Θα το πω, το είπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Για το κλείσιμο αυτό. Και όλα τα έχουμε φτάσει σε σημείο τα οποία δεν βλέπουμε μπροστά μας ότι η ζωή περνάει μπροστά μας και τα έχουμε θυσιάσει όλα στο βωμό του χρήματος. Λοιπόν, αυτά για μένα. Το Love Without Love από τους Formix. Επιφυλάσσουμε στις επόμενες εκπομπές και σαφώς να πούμε και 5 πράγματα για την πάντα. Αυτοί έχουν πει κατά κόρον πολλά πράγματα για την πάντα των Formix. Το Out of My Life. Κλείσαμε το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο, έτσι. Από Bobby Goldsboro. Out of My Life. Καληνύχτα σε όλες, καληνύχτα σε όλες. Πολλά φιλιά, υγεία και χαρά. My life.

96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά και την εκπομπή Electric Sounds κάθε Παρασκευή στις 8. Με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

song about you. It's called In France.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.